0: τη θυγατέρα εφήνισα, φώτσα μου δεν ταρανούμε. Φώτσα μου δεν ταρανούμε, μα τη μάνα δεν τη φίλησα και το παραπονούμε.
1: Μα στο μωρέ κοπέλι μου, μα στο μωρέ κοπέλι μου είναι συμπαθισμένο. Είναι συμπαθισμένο και το φιλί από τον Αλλάχ.

0: κανονί, ο ποντικός όντε θα δει τον κάτι. Σε τούτο να τον πειρασμό δε βάσταξα ο καημένος. Δε βάσταξα ο καημένος ποιος είναι ο σκατόχυρος. Είμαι ανατριχιασμένος.
1: Ζάνε μου σου τα συγχωρώ, ζάνε μου σου τα συγχωρώ όλα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, εκιά που στέκεις θα σου, εκιά που στέκεις θα σου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πες τις

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι τα θέλω μου βουβά και δεν γρικούνται ντύπη και βγαίνει κάθε γέλιο μου ομάδι με την ντύπη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να σου αέρας να πενεζεμέ μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

οι σιωπές, τα σφραγισμένα χείλη. Τα σφραγισμένα χείλη κι είπα καλιά, να μείνουμε άγνωστοι κι όχι φίλοι. Κι είπα καλιά, να μείνουμε άγνωστοι κι όχι φίλοι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο χωρισμός σου με έφερε σε μια αναπελπισία και η ζωή για μένα πλειό δεν έχει σημασία.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Πλαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ποτέ δεν κλαίει ο δυστυχής, αλλά παραπονάται του θιού που δω και αλλού χαρές, κι αυτός τσιδιακονάται.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Θεοτόκριτος.
1: Με την ελπίδα περπατώ στ' αγάπη σου το δρόμο και ζω για να σε συναντώ 2-3 φορές το χρόνο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου και αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Θεοτόκριτος.
1: Πουλί μου κοίτα εγίνηκες και γύρισε ο χρόνος, απομετρώ η γέγνια σου, το κλάμα σου και ο πόνος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι φορές και τα πουλιά που κελαϊδούν θλιμμένα. Ποιος ξέρει ή τα βάσανα έχουν κι αυτά σε

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λένε μου κάμε μια ευχή για τη χρονιά που μπαίνει και λέω ευτυχισμένη να περνά στην αγκαλιά την ξένη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγέννητοί σου είναι γι' αυτό τα χρόνια εκείνα, φως μου. Βγήκανε 7 αντί 8 τα θαύματα του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Από για μια καλή φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη. Ωφου μάνα μου.
2: Ερωτόκριτος.
3: Λύνε στα μάτια σου βάθιες, που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ η αγάπη μου.
2: Μόνο κριτικά.
3: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά. Και πιστικά κάπω. Και κάθε χιάδι μου ρευτά. Και πιστικά από μένα.
2: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μέσα στο σπήλιο της καρδιάς το δάκρυ χρόνια τρέχει. Πως είσαι εσύ η αφορμή, άνθρωπος δε κατέχει.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Μπορεί και να σ' αγάπησα, μπορεί να σε ξεχάσω, όμως δεν σ' είχα για να πω πως τώρα θα σε χάσω.

0: Αυτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τουλάχιστον 111 είναι οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό που έπληξε τη δυτική ακτή της Κολομβίας, φόβοι για πολλούς τραυματίες, εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και εκτεταμένες καταστροφές. Από σπινθήρες σε καλώδια του ΔΕΔΙΕ ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Έλεγχος σε 450 εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέκαψε και τη Δυτική Αττική. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ τα νησιά εν ώψη 15 Αυγούστου, βροχή καταγγέλιων για beach bar και εστιατόρια. Εκτείναξη του χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 639 εκατομμύρια σε τρεις μήνες. Στα 180 δισεκατομμύρια ο λογαριασμός του καύσωνα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεκάδες κάμερες στα σύνορα Λιβύης της νησίας για έλεγχο της μετανάστευσης, κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τα θύματα του πολέμου.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, μοίρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
6: Ανεμποθάνω και δεν βρω τρόπο να τσιμιλήσω. Του φεγγαριού τι να τσιπεί, παραγγελιά θα αφήσω.

0: το ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης. Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
3: Όσα ταξίδια με τον μου.
2: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
4: Πες μου να έχεις δεράκι.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας, εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Γιώργο Παπαδάκη.
3: Πέρασε κοινός ο καιρός.
2: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
2: Η Αθλητική Ανοσημυρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
6: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
2: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
7: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
2: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
8: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια.
12: παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
14: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11.39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13.20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6.35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6.78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5.48. Υγρό πιάτο τον Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο Πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό Αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
20: Δημία.

0: κόσμος να γεννεί, τα λόγια μου δε βάνει. Άμα ο άνθρωπος γαπά, ότι για πει δε φτάνει.
1: Ο Λιράρης, Γρηγόρης Αμόλης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πόσες φορές να το πούμε, επιτέλους. Είναι Τρίτη, είναι 11 του Αυγούστου. Μπράβο, χειροκρότημα. Έρχεται και η μεγάλη γιορτή της Παναγίας, 15 Αύγουστος είναι. Να τον απολαύσουμε, να τον ευχαριστηθούμε. Να τον επιούμε στο ποτήρι. Γιατί από Σεπτέμβρη θα πιούμε την πορτοκαλάδα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρήτη Κοράμα στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Έτσι ξυπνάει Κρήτη, παραδοσιακά. Ποιος γιορτάζει σήμερα, τι λέει το εορτολόγιο? Εύπλους, εύπλος. Σπάνιο όνομα, άμα το έχει κανείς, χαρτίρια, τι να σου πω. Θα μου πεις, δεν διαλέγουμε εμείς τα ονόματα, αδικία. Δεν κατάλαβα, έπρεπε εμένα να με βαφτίσετε Μανώλη, εγώ μπορεί να θέλω άλλο όνομα. Στο καλό. Έπρεπε να μας βαφτίζετε μετά τα 20. Να έχει πήξει το μυαλό. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά, το λιμενικό καταδίωξε δύο άντρες που έκλεβαν ψάρια από ιχθυοκαλλιέργεια στη Σούδα. Κατασχέθηκαν 210 κιλά. Συνελήφθησαν δύο άτομα. Βενιζέλιο, έπεσε τμήμα της οροφής στο γραφείο επιμελητών ιατρών. Άκου εδώ. Μητέρα κατήγγειλε την κόρη της για ναρκωτικά στο Ηράκλειο και εκείνη τη μήνυσε για ενδοοικογενειακή βία. Λασίθι, συνελήφθησαν δύο άντρες μετά από την μέθη ανηλίκου σε Γλέντι. Στα Χανιά, ναυαγοσώστες έσωσαν γυναίκα από τα κύματα στον Καβρό από Κορώνου. Ηράκλειο έβαλε GPS στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και παρακολουθούσε τις κινήσεις της. Συνελήφθη 23χρονος. Χανιά, σωτήρια, επέμβαση αστυνομικών σε 52χρονο που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ηράκλειο, μεγάλη προσοχή, απατεώνες! Εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΚΕΠ Γαζίου, τάχατες, και ζητούν τα τραπεζικά στοιχεία πολιτών. Ο Δήμος Μαλεβιζίου εφιστά την προσοχή του κόσμου. Περιφέρεια Κρήτης, 500.000 ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά ο καιρός, μια χαρά. Έθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στο νησί μας από 23 μέχρι 32 και Νότια Κρήτη 35 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε μαντινάρες για τα δάκρυα, το δάκρυ και το κλάμα, και πούμε και για το κλάμα, μαζί πάνε. 28 92 053 500. Καλημέρα.
3: Όλα γίνονται,
1: όλα θα φτιάξουνε.

Μανώλη, καλημέρα. Καλό δρόμο. Γεια σου Μιχάλη Κρουπάκη. Γεια σου Μιχάλη. Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα στους Βόρους. Όμορφη Τρίτη να περάσει, Στέλλα.

0: Απίστευτη απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη για την πτώση τμήματος οροφής στο Βεντζέλιο. Άκου απάντηση του Υπουργού Υγείας. Παιδιά, χαλαρώστε τώρα. Χαλαρώστε ρε παιδιά, δεν είναι και τίποτα. Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει του. Εσύ έπεσε τώρα ένα ταβάνι, σιγά το πράγμα. Το βασικό είναι ότι δεν πέφτουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πέφτουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και πέφτουν τα ταβάνια στο νοσοκομείο. Είδες. Δεν πέφτει η ακρίβεια, πέφτουν τα ταβάνια στα νοσοκομεία. Δεν μειώνει τη τιμή της βενζίνης, δεν πέφτει, πέφτουν τα ταβάνια. Δεν πέφτει η ακρίβεια στο τρόφιμα, πέφτουν τα ταβάνια. Η κυβέρνηση κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Άστα, μπήκα στο νοσοκομείο. Ναι. Με πονούσε η μέση μου και μπήκα στο νοσοκομείο. Και τελικά βγήκα με διάσηση και 5 καρούμπαλα. Ναι. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Δεν τα θέλουμε και όλα δικά μας. Και μάλιστα, επειδή ορισμένοι φωνάζουν ότι δεν είμαστε οργανωμένοι στην κυβέρνηση, έχουμε βγάλει προσφορά τα κράνη. Θα δώσουμε πόσο, τι προσφορά έχει τα κράνη. Άκου εδώ. 7 κράνη έχει βγάλει προσφορά για το νοσοκομείο ο Άδωνης.
1: Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε!
0: 99 ευρώ!
1: Τα λιγουρεύεστε!
0: Τα λιγουρεύεστε να τα πάρετε, να τα βάλετε! Πώς ήταν υποχρεωτική μάσκα να μπαίνεις σε νοσοκομείο, τώρα θα είναι τα κράνη.

0: το θάνατο.
1: Γιώργος Αλεξανδονάκης, 12 γλεντιστάδες. Εμμανουέλα, καλημέρα. Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα. Βλέπω το δημοσίευμα από το Forbes. Οι καλύτεροι, λέει, προορισμοί στον κόσμο για να ζήσεις μετά τη σύνταξη. Τότε ξεκινάει η ζωή. Στη σύνταξη, ούτε στα 20 ούτε στα 30, βλακίες. Άμα πάρεις τη σύνταξη, εκεί κάνεις ζωάρα. Κάνεις ζωάρα, άμα παίρνεις συνταξάρα. Άμα δεν παίρνεις συνταξάρα και παίρνεις συνταξάκι, άστα. Ανάμεσά τους, λέει, και 4 πόλεις της Ελλάδας, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό, οι καλύτεροι προορισμοί μετά τη σύνταξη. Και έρχονται όλοι οι συνταξιούχοι εδώ στην Ελλάδα να το ευχαριστηθούν, να ζήσουν το ελληνικό όνειρο. Λοιπόν, οι 4, λέει, πόλεις που προτείνει στους Αμερικανούς συνταξιούχους είναι η Αθήνα. Συγγνώμη, θα έρθετε από την Αμερική να πάτε στην Αθήνα, παλαβήσαστε. Να κάνετε τι στην Αθήνα? Να κοιτάτε την Ακρόπολη και να πίνετε τσαγάκι και να περιμένετε το χάρο? Λοιπόν, η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη είναι, λέει, οι καλύτεροι προορισμοί. Ναι. Να έρθει στην Ελλάδα. Καλά, θα μου πει: άμα παίρνει σύνταξη Αμερική, είναι αλλιώ. Γιατί, άμα παίρνει ελληνική σύνταξη, δεν φτάνουν για τα φάρμακα. Ενώ, άμα παίρνει αμερικανική σύνταξη, ξέρω εγώ, παίρνει 5 χιλιαρικάκια το μήνα ή 10. Τι συνταξιούχο είσαι εσύ? Παιδιά, να κάνουμε προξενιά με χείρου ή χείρε συνταξιούχου από Αμερική με δικού μα. Τάκ, να δει πώ θα σωθεί. Είναι, ξέρω εγώ, ένα συνταξιούχο από την Αμερική που παίρνει 7 χιλιάρικα το μήνα. Και έχουμε μια δικιά μα που παίρνει 400. Θα του μίξουμε. Θα του κάνει ζεστό φαγάκι ελληνικό και σαλατούλα και το τσαγάκι του, θα του παίρνει και την πίεση και θα λύσουν και το οικονομικό. Όλοι οι συνταξιούχοι, ελάτε στην Ελλάδα! Όλοι οι γέροι να μαζευτούν στην Ελλάδα, να φύγουν οι νέοι να πιάσουν δουλειά στο εξωτερικό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κρητικό γλέντι.
4: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
3: Θα σας γεσεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κρητικό συγκρότημά του.
4: Η τρίτο καναλίδι μου, μεταμορφόπουλη.
3: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κρητική μουσική και πολύ κέφι. Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή VS Security, συστήματα ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί Βαγγέλης Σταυρουλάκης Πόμπια. Χατζάκης, οικοδομικά και χωματουργικά έργα, γαλιά. Κούλε, καφέ μπαρ, ρέστοραν, μύρες. Βενιζέλος καφέ, μύρες. Τεντοπία Ιερονυμάκης, μύρες. Ελαιοχρωματισμοί Πετράκης Γιώργος Καπαριανά. Κάμπος καφέ, Πόμπια. Υγρά καύσιμα Ελλήν Ιερονυμάκης, μύρες. Στέλιος Ριγάκης, ηλεκτρολόγος, μύρες. Εξ καφές μεταφορές Δρυμισκιανάκης Πέρι. Παγωπηία Βεϊσάκης Μύρες. Καφοδίο Πετροκεφάλι. Χωματουργικά έργα Καυσόξυλα Καραμανιτάκης Μύρες.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ecoprocat.gr. Ecoprocat ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικό. Καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε Στιμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
17: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
16: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
17: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
16: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
18: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
16: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
18: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
16: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
0: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Γιώργος Καραγιώργης, αν είσαι δάκρυ. Να πούμε Μαντινάρης για το δάκρυ, για τα δάκρυα, για το κλάμα. Πάνε πακέτο. Καλημέρα, είναι Τρίτη, είναι 10 Αυγούστου. Μπράβο. Καλό 15 Αύγουστο, καλές διακοπές, τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Ανδρέας. Μιχάλη, καλημέρα και σε σένα. Κατερίνα, καλημέρα. 2892-053-500. Μαντινάδες στον αέρα μετά τις 10. Πάμε να δούμε τα γίνεται στη χώρα. Μας επιάσουν στον ύπνο και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Καταδικάστηκε, λέει, 18χρονος που ξυλοκόπησε ανήλικο σε γυμναστήριο στη Μαγνησία μετά από καυγά για τη χρήση ενός οργάνου. Στο γυμναστήριο. Μαλώσανε ποιος θα κάνει, ξέρω εγώ, διάδρομο. Και τον έδινε. Παιδιά, στο γυμναστήριο πάμε. Πες να για να φουσκώσουμε τους δικέφαλους, τους τρικέφαλους. Όχι τον εγωισμό μας. 16χρονος μοτοσυκλετιστής έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων μετά από τροχαίο στην Άρτα. Επιχείρηση διάσωσης από την πυροσβεστική. Τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύλληψη 73χρονου στη Ρόδο γιατί πούλησε αλκοόλ σε 3 ανήλικους. Στο μικροσκόπιο τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. 4 Αιγύπτιοι χτύπησαν 19χρονο για να τον ληστέψουν στο ωραίο κάστρο. Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στην Κατερίνη. Πολύ πνιγμή στη χώρα. Μεγάλη προσοχή. Άλλη περίπτωση. Νεκρός 72χρονος Σουηδός σε παραλία της Ρόδου. Μένουμε Ρόδο. Φτάσανε, λέει, στο αεροδρόμιο εκεί στη Ρόδο περίπου 4.000 πακέτα λαθρέα τσιγάρα. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες. Συνελήφθησαν δύο 19χρονοι για διακίνηση ναρκωτικών στην Κέρκυρα. 33χρονος, άλλος πάλι από εκεί, ανέβηκε σε βράχο 20 μέτρων μέσα από τη θάλασσα στη Μήλο και μετά δεν μπορούσε να κατέβει. Και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης. Παρολίγο τραγωδία στην Πάτρα. Αγοράκι 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι και σώθηκε από δέντρο που ανέκοψε την πτώση του.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Έτσι. Γεια σου Ιωάννα στην Άρβη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό 15 Αύγουστο. Φίλε Γιώργο, καλημέρα. Καλές διακοπές. Μέρη, γεια σου. Ναι, εμείς σταματάμε την Παρασκευή. Ναι, και πρώτο Θεός από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, κάπου εκεί θα ξανά τέτοιο. Ψάχνουμε εδώ που θα πάμε. Βλέπω εδώ ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο πρώτο θέμα. .gr. Πόσο κοστίζει μια εβδομάδα σε βίλες παραδείσους? Βρήκα εδώ μια πολύ ωραία βίλα. Λίγο ακριβή είναι, αλλά εντάξει. Άμα θες να απολαύσεις έτσι δυνατές διακοπές, να πληρώσεις λίγο παραπάνω. Στοιχείο βλέπω εδώ μια ωραία. Είναι σε 10 στρέμματα, έχει 10 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια. Έχει χαμός. Πισινάρες, αίθουσα μπιλιάρδου. Αυτό δεν παίζω μπιλιάρδο. Τέλος πάντων. Πόσο κάνει η εβδομάδα? 50.000 ευρώ. Δεν είναι τίποτα. 50.000 ευρώ η εβδομάδα. Τέλεια. Άλλη. Βρήκα εδώ μια άλλη πιο οικονομική στη Μήλο. Έχει πισίνα 25 μέτρα. Και γιατί να την κάνω την 25 μέτρα πισίνα? Πάω στη θάλασσα και κολυμπάω 5 χιλιόμετρα. Άσε μας τώρα. Τέλος πάντων, έχει λέει ξαπλώστρες, μη μου πεις. Έχει τα υπνοδωμάτια, διπλό κρεβάτι, μπάνιο. Έχει λέει ένα μονοπάτι με αρωματική λεβάντα και δέντρο λίβανο. Πόσο θα τα πληρώσω αυτά? Περίπου 32.000 ευρώ τη εβδομάδα. Το δέντρο λίβανο. Το μονοπάτι. Ωραία. Θα πάρω μια σκηνή, 50 ευρώ, και θα πάω στην παραλία.

ποιοι είναι αυτοί που δίνουν 50.000 ευρώ την εβδομάδα στις βίλες. Να μας πάρετε και εμάς, να σας φέρνουμε το πρωινό.

0: Μανώλης Κονταρός. Εμένα ο πατέρας μου.
1: Γι' αυτό η θλίψη φαίνεται και στο χαμό.
0: Γεια Σοφία, καλημέρα. Εδώ είμαστε παρέα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικό να είμαστε 93,8. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα. Όμορφα δώρα! Υπέροχα κοσμήματα, Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Κάτσε να θυμηθούμε. Θυμόμαστε και ωραίες στιγμές από τηλεφωνήματα που έχουμε κάνει. Κάτσε να το θυμηθούμε αυτό. Α, ναι, με το γάμο. Ναι, που είχαμε πάρει.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα σας κυρία Κογό.
2: Ναι.
0: Ναι, τι κάνετε. Από τον Ιερό Ναό είμαστε, από την Αγία Σοφία. Είστε καλά για το γάμο. Είμαι ο ψάρτης, ο Εμμανουήλ. Είμαι και επίτροπος. Με τον Ιερέα είχατε μιλήσει απλά για την ώρα, το Σάββατο.
2: Ναι, όπως το είχαμε κανονίσει, 6.30 ώρα. Και θα ξεκινήσει.
0: Αμα είναι ακριβώς, έχουμε στις 8 άλλο ένα γάμο. Λογικά θα έχουμε τελειώσει μέχρι στις 8. Δεν είναι βάφτιση.
2: Όχι, όχι, μόνο γάμος.
0: Ωραία, θα προλάβουμε. Μου είπα, άμα γίνεται να μην πετάξετε ρίζια, γιατί υπάρχει.
2: Ναι, το ρώτησα. Ούτε εξωτερικά.
0: Εντάξει, εξωτερικά τώρα απλά μπορείτε να τα μαζέψετε μετά. Αυτό εξωτερικά την ώρα που βγαίνετε, απλά αν είναι κάποιος να τα μαζέψει.
2: Οκ, θα συνεννοηθώ άμα είναι.
0: Αυτό τώρα με τον πολυέλαιο για να τον ανάψουμε. Γιατί άλλοι θέλουν κατανυχτικά.
2: Δεν το είχαμε συζητήσει αυτό για να είμαι ειλικρινής.
0: Ή με τα καντιλάκια μόνο ή με τον πολυέλαιο. Ναι. Δεν ξέρω.
2: Ωραία, θέλετε να συνεννοηθώ και να σας κάνω μια κλίση πίσω από την αρχή.
0: Απλά με τον πολυέλαιο, αν είναι ανοιχτό, θα είναι 50 ευρώ για το ρεύμα. Ένα 50 και για τα λουλούδια, θα έχετε λουλούδια στην εκκλησία.
2: Θα έχουμε λουλούδια, να έχουμε κάνει κάτι συνθέσεις με πλαστικά, με ψεύτικα λουλούδια.
0: Α, ωραία, ωραία, γιατί έχει αλλεργία ο παπάς και υπάρχει πρόβλημα.
2: Okay. Ναι, όχι, δεν είναι φυσικά.
0: Και ένα τελευταίο τώρα, συγγνώμη, έχετε κουμπάρα.
2: Ναι, μια κουμπάρα.
0: Απλά δεν θέλει εξαλλοντήσιμο, γιατί πριν ένα μήνα είχε σταματήσει μια τη λειτουργία, γιατί είχε κάτι ξόπλατα η κουμπάρα. Άρα δεν ξέρω τώρα. Μην είναι τώρα. Μην είναι προκλητικό το ντύσμο για να φαίνεται οι πλάτες, να φαίνονται διάφορα τέλος πάντων. Και ο παπάς είναι λίγο σε αυτά πολύ αυστηρός. Να κρατάει και μια ζακετούλα, κάτι.
2: Ωραία, ναι, μην αγχώνεστε.
0: Αυτό. Και τα. Ωραία. Τι άλλο θέλω να πούμε, θέλω να μας πείτε. Τα γενέθλιά σας θα μας καλέσετε για αύριο.
3: Μεγάλος θα γίνεις με άσπα.
0: Εγώ χρόνια πολλά, είμαστε από ραδιόφωνο.
2: Έλα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τουλάχιστον 111 είναι οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό που έπληξε τη δυτική ακτή της Κολομβίας, φόβοι για πολλούς τραυματίες, εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και εκτεταμένες καταστροφές. Από σπινθήρες σε καλώδια του ΔΕΔΙΕ ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Έλεγχος σε 450 εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέκαψε και τη δυτική Αττική. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ τα νησιά εν ώψη 15 Αυγούστου, βροχή καταγγέλιων για beach bar και εστιατόρια. Εκτείναξη του χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 639 εκατομμύρια σε 3 μήνες. Στα 180 δισεκατομμύρια ο λογαριασμός του καύσωνα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεκάδες κάμερες στα σύνορα Λιβύης της Νησίας για έλεγχο της μετανάστευσης, κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τα θύματα του πολέμου.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Η κρητική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κρητικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης. Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
6: Όσα ταξίδια με τον μου.
3: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
6: Πες μου να έχεις, Βερακλή.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
6: Θυμάσαι, Μαδαρίνη.
3: Γιώργο Μανολιούδη.
6: Όλα θα πάρω τα στενά.
3: Γιώργο Παπαδάκη.
6: Πέρασε κοινός ο καιρός.
3: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Καστρινή, Πέτρος Μαρούλης, στίχη μουσική Μιχάλης Καβλετάκης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Μπράβο μας, είναι 3η 11 του Αυγούστου. Τελική ευθεία για τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας. 15 Αυγούστος. Μαντινάτης για το δάκρυ, για το κλάμα και ό,τι άλλο έχετε στον αέρα μετά τις 10. Γεια σου Μαρία Μαυρουδή, καλημέρα. Μακάρι και η ζήση μας το δάκρυ μη γνωρίσει. Μονάχα όμορφες στιγμές Θεέ να συναντήσει. Καλημέρα Μαρία. Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα. Αλέξη Κοκαράκη, καλή τρίτη να περάσει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Με καλή διάθεση. Γεια σου ρε Αντώνη Κουκλίνε, καλημέρα. Καλά τα πάμε. Να πιούμε το καφέ, να φάμε και ένα κουταλάκι του γλυκού. Κουταλάκι του γλυκού. Ή γλυκό του κουταλιού. Φέρε ένα κουταλάκι του γλυκού. Καλημερίζει όλους τους φίλους των κρατές. Υγεία και να έχουμε και λεφτά. Πολλά να τη βγάλουμε. Τι να τα κάνεις τα λεφτά. Όσο και να έχουμε, ευχαριστημένοι δεν είμαστε. Λοιπόν, γι' αυτό να τα φέρετε σε μένα. Γεια σου Δήμητρα. Νίκο στην Πόμπια, γεια σου Νικολή. Καλημέρα Νίκο. Χαμός γίνεται, ελπίζουμε να μην ξεχάσαμε κανένα. Θα δούμε σε λίγο πάλι.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Ντόπια νέα, φρέσκα νέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τοπικό τύπο. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Ικανοποίηση με επιφυλάξεις. Η Κρήτη κρίνει το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Οριακά κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη σε κάποια πρατήρια. Παραμένουν στα ύψη οι τιμές των καυσίμων. Τώρα θα είμαστε και ευχαριστημένοι άμα είναι λίγο κάτω από το 2 ευρώ. Συνηθίζει την κατάσταση και λες μετά, ναι. Τελική ευθεία για το τελικό του Super Cup. Sold out τα εστία του Όφη. Πήρε τον Dickman λέει για 2 χρόνια. Πατρίς, νερό με το βιτίο σε 8 περιοχές του Δήμου Ηρακλείου. Χαμός. 8 περιοχές του Δήμου Ηρακλείου ζουν με το μαρτύριο της αγώνας λόγω ζημιάς που έχει προκληθεί σε γεώτρηση που τη στριοφοδοτεί, με αποτέλεσμα η AI να προσπαθεί να ενισχύει τη δεξαμενή με ιδιωτικά βιτία. Η ζημιά που δοκιμάζει τις βασιλιές, την Άνω Φορτέτσα, Σύλαμο, Μαραθίτη, Άγιο Βλάση, Λοφούπολη, Φλαμπουράρι, Λόφο Σέμελι, χαμός. Κατέρευση η οροφή σε γραφείο γιατρών στο Βενιζέλιο. Από τύχη δεν είχαμε θύματα. Και βγήκε μετά ο Άδωνης και είπε: χαλαρώστε τώρα, δεν καταραίει η υγεία. Έπεσε τώρα το ταβάνι. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Ρε Θεμιώτικα, ναι, ακρίβεια στην και στροφή λέει στο διαδίκτυο. Δοκιμάζουν το εμπόριο, δίχως αντίκρισμα οι εκπτώσεις. Ασπίδα για το κριτικό λάδι και κρασί. Η νησιωτικότητα στη νέα ΚΑΠ. Χανιώτικα νέα, αμύθιτος γεωλογικός πλούτος στα Λευκά Όρη. Νέα εντυπωσιακά ευρήματα από την εξερεύνηση στα σπήλαια Γουργούθακας, Λιοντάρι και Κέραμος 2. Ανατολή, η στέγαση της πυροσβεστικής, το Υπουργείο ενεργοποιεί το σχεδιασμό. Πάμε το site, πάμε iraklionews.gr. Υπόθεση Τζανόπουλου, καταραίουν λέει ισχυρισμοί της εταιρείας. Η απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα για τον αδικοχαμένο κριτικό. 10 διασώσεις σε 45 λεπτά λέει για το Ρέθυμνο. Σοκ στο Βενιζέλιο, κατέρευσε ξανά τμήμα οροφής. Απαιτούν 40 εκατομμύρια ευρώ για ανακαίνιση οι εργαζόμενοι. Είχαμε διάσωση και στα Χανιά, ναυαγοσώστης έσωσε η γυναίκα, ναυαγοσώστες. Πάμε, κρυταλεύ.gr. Η Ηράκλειο φωτιά αναστάτωσε το πρωί την Αλικανασό, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Στο Ηράκλειο κατήγγειλε τον πρώην της ότι την παρακολουθούσε με GPS. Γερμανικές αποζημιώσεις, επανορθώσεις, σπερίδα μνήμης και ιστορικής ενημέρωσης στα Ανόγια. Σήμερα Τρίτη, το θέατρακι του Αγίου Ιωάννη. Δήμος Φεστού τιμούν τους πεσόντες στο Τραχύλι στα Βορίζια το Σάββατο 15 Αυγούστου, εκδηλώσεις μνήμης. Σύλληψη επιχειρηματία για ομπρέλες και ξαπλώστρες χωρίς άδεια στο ΒΑΗ. Δήμος Φεστού εκδήλωση μνήμης πεσόντων στα Σκούρβουλα την Κυριακή 16 Αυγούστου. Ενώ έχουμε και εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους 35 εθνομάρτυρες στο Σάρχο την 5η 13 Αυγούστου. Πάμε flashnews.gr. Στα Χανιά έκλεβαν λέει εκατοντάδες κιλά ψαριών από την ιχθυοκαλλιέργεια του Ελκεθέστη Σούδα. Συνελήφθησαν δύο άτομα. Είχαν κλέψει πάνω από 200 κιλά τσιπούρες και λαβράκια. Στην Κρήτη πάνω από 20 νεαροί γήπες μέσα σε λίγες μέρες χρειάστηκαν περίθαλψη. Χανιά, γυναίκα παρασύρθηκε από τα κύματα στη θάλασσα του Καβρού, να βαγωσώστες την σώσανε. Πολλές διασώσεις είχαμε και στο Ρέθυμνο. Ηράκλειο, απατεώνες εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΚΕΠ Γαζίου και ζητούν τραπεζικά στοιχεία πολιτών. Ο Δήμος Μαλεβιζίου εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή των πολιτών. Στα Χανιά, γιορτή θαλάσσιας Χελώνας, δράση για την προστασία του περιβάλλοντος του Σταυρού.

πάνω τα μια κάφτρα κι πλήγη. Δίχτυα ρίχνει μοναξιά σ' αυτή τη διαδρομή.

0: κόκκινα.
1: Χρυσάφος Μακράκης, σαν το πουλί στο χώμα.
0: Αυτός που έπεσε ζωή.
2: Τα πολλά λεφτά και τα ακριβά κοσμήματα φέρνουν πολύ άγχος. Άχου εδώ, είχαμε λέει συλλήψη στη γέννη ακτή για κλοπή ρολογιού αξίας περίπου 300.000 ευρώ. Το ρολόι έκανε 300.000 ευρώ. Τι ρολόι είναι αυτό δηλαδή? Λέει σωστά την ώρα? Έχω το κινητό και βλέπω την ώρα. Είναι κόσμημα, πρέπει να το δείξεις. Γιατί άμα είσαι πλούσιος δεν μπορεί να φοράς έτσι κάτι φτηνιάρικα. Έχουν λέει κλοπή, κλαπή λέει περίπου 15 πανάκριβα ρολόγια εκεί στην περιοχή. Τι άγχος και αυτό, να πας διακοπές να φοράς ρολόι 300.000 ευρώ. Και να έχεις και καμιά τσάντα ο Louis Vuitton αυτές τις ακριβές που σου κάνουν 20-30 χιλιάρικα. Να φοράς και κανένα δαχτυλίδι που κάνει ξέρω εγώ 40.000 ευρώ. Να φοράς και κανένα κολιέ που κάνει 200.000 ευρώ. Θα πας στην παραλία και θα κουβαλάς ένα 1.000.000 ευρώ απάνω σου. Δηλαδή τι θα γίνει? Και πώς θα μπεις στη θάλασσα? Θα πεις δεν μπαίνω στη θάλασσα γιατί μπορεί να μου τα κλέψουνε. Τι θα γίνει? Μάλιστα, σαν τη λατέρνα. Μπράβο, μπράβο. Επίδειξη καταναλωτισμός. Τα βλέπεις θέμα αυτά, ε? Έχω το κινητό και βλέπω την ώρα. Είναι κόσμημα, πρέπει να το δείξεις. Γιατί άμα είσαι πλούσιος δεν μπορεί να φοράς έτσι κάτι φτηνιάρικα. Έχουν λέει κλοπή, κλαπή λέει περίπου 15 πανάκριβα ρολόγια εκεί στην περιοχή. Τι άγχος και αυτό, να πας διακοπές να φοράς ρολόι 300.000 ευρώ. Και να έχεις και καμιά τσάντα ο Louis Vuitton αυτές τις ακριβές που σου κάνουν 20-30 χιλιάρικα. Να φοράς και κανένα δαχτυλίδι που κάνει ξέρω εγώ 40.000 ευρώ. Να φοράς και κανένα κολιέ που κάνει 200.000 ευρώ. Θα πας στην παραλία και θα κουβαλάς ένα 1.000.000 ευρώ απάνω σου. Δηλαδή τι θα γίνει? Και πώς θα μπεις στη θάλασσα? Θα πεις δεν μπαίνω στη θάλασσα γιατί μπορεί να μου τα κλέψουνε. Τι θα γίνει? Μάλιστα, σαν τη λατέρνα. Μπράβο, μπράβο. Επίδειξη καταναλωτισμός.

300.000 ευρώ. Θα πας στην παραλία και θα κουβαλάς ένα 1.000.000 ευρώ απάνω σου. Δηλαδή, τι θα γίνει? Και πώς θα μπεις στη θάλασσα? Θα πεις δεν μπαίνω στη θάλασσα γιατί μπορεί να μου τα κλέψουν. Τι θα γίνει? Μάλιστα, σαν τη λατέρνα. Μπράβο, μπράβο. Επίδειξη καταναλωτισμός. Τα βλέπετε με αυτά, ε? Σε έπαιρνα τηλέφωνο το πρωί.

Γεια σου Εύα στο Ηράκλειο, καλημέρα, καλημέρα. Όμορφη μέρα να έχεις. Ιωάννη που ο τόπος δεν σε βάνει. Καλημέρα στα Χανιά. 28-92-053-500 για το δάκρυ, για το κλάμα, ό,τι άλλο έχετε στον αέρα μετά τις 10.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Καλημέρα, ακούσαμε και Αλέξη Κουκαράκη, Μαρία Σκυβάλου, Πατέρα Μάνα Κοπέλια. Ευκαιρία τώρα το 15 Αύγουστο να σμίξουν οικογένειες στα χωριά και όχι μόνο. Παππούδες, γιαγιάδες, κοπέλια, εγγόνια, δισέγγωνα, καλημέρα! Κωνσταντίνα, καλημέρα! Ελένη, καλημέρα! Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ρέμα στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, απαραίτητες έτσι, συστάσεις που είμαστε. Λοιπόν, πάμε, γιατί είναι ώρα, είναι ώρα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Λοιπόν, έχουμε μάχες σήμερα στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται εκτός έδρας στην Ολλανδία, 8.30 το βράδυ. Αγωνίζεται με την Νάιμέγκεν. Ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει και αυτό σήμερα το βράδυ, 8.30 και αυτός, την Τζέσικα 1948. Και θέλει να κερδίσει στη Σόφια μετά το 0-0 στο ΆΚΑ. Η ΑΕΚ παρουσίασε τη νέα της φανέλα για τη σεζόν αυτή καινούρια, 26-27. Ποδοσφαιριστής του Όφη είναι πλέον ο Λορέντζο Ντίκμαν, 29χρονος Ιταλός. Υπέγραψε στον Όφη για 2 χρόνια. Ιστιοπλοεία, 4 μετάλλια για την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. ILSA 4. Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ο Κολοβέτσιος στα 34 του χρόνια. Είχε παίξει μεταξύ άλλων σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΣ, Γιάννενα, ΑΕΛ. Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου, Live Sport. Δική σας η πρόκριση, λέει, για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στο Μέγκα θα δείξει τον Ολυμπιακό, 8.30 στο Sky, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Sport Day, πρόκριση με κρυφά χαρτιά για τον Ολυμπιακό. Αθλητική ώρα το σπορ, η πιο όμορφη, λέει, φανέλα του κόσμου. Αλλά για την παρουσίαση της νέας εμφάνισης της ΑΕΚ. Μέταλλο και ψυχή πρέπει να δείξει ο Ολυμπιακός για να αποκριθεί σήμερα για τον αγώνα με την Νάιμέγκεν εκτός έδρας. Κόκκινος πρωταθλητής, μαδίστε Νάιμέγκεν Ολυμπιακός, 8.30 στο Μέγκα. Θα μεταδοθεί το παιχνίδι στην Ολλανδία για την πρόκριση. Είναι ο Ολυμπιακός.

0: Μανώλης Κακλής.
1: Μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπω εδώ για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα εδώ στην Ελλάδα. Θα τα τσεκάρει, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη. Με AI θα περάσουν οι ενστάσεις. Η ΑΔΕ και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντείνουν τους ελέγχους για ανασφάλιστα οχήματα, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για την επεξεργασία των ενστάσεων. Θα κάνεις ένσταση ή θα το τσεκάρει η τεχνητή νοημοσύνη? Σου λέει, για να δω τι γίνεται, θα ξεψαχνίσω τα πάντα. Βρουπ, σε δευτερόλεπτα. Σύντομα και στα δικαστήρια. Δεν θα βάλουμε τους δικαστές στην άκρη. Θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Τσακ. Ισόβια. 5 χρόνια με αναστολή. Θα δεις, στο μέλλον θα έχουμε και πρωθυπουργό. Το Robocop. Και ο Terminator θα έρθει. Έτσι όπως πάμε, δεν θα το γλιτώσουμε. Λοιπόν, πού πάμε? Α, κάτσε να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει η Μαρία Εγωτικάκη. Και από ό,τι βλέπω έχει φτάσει περίπου 280.000 προβολές. Πάρε τις μάνας στην ευχή.
2: Πάρε τις μάνας στην ευχή. Κράτα την φυλακτό σου. Ξεκίνα το ταξίδι σου και κάνε το σταυρό σου. Πάρε τις μάνας στην ευχή, γιατί είναι από την καρδιά της και την ενδύνει απλόχερα σε όλα τα παιδιά της. Πάρε τις μάνας στην ευχή και πράμα μη φοβάσαι, κι όπου σταθείς και όπου βρεθείς ευλογημένος θα είσαι. Πάρε τις μάνας στην ευχή, αν θες να ευτυχήσεις κι όλα του κόσμου τα καλά μπορείς να αποκτήσεις. Μέρα και νύχτα προσπαθώ στο νου μου να σε φέρω, ψάχνω, ρωτάω, ερευνώ, που βρίσκεσαι δεν ξέρω. Μέρα και νύχτα τη θωρώ, μανούλα, τη μορφή σου, και εύχομαι στον παράδεισο να είναι η ψυχή σου. Μητέρα ήσυχα, σωστά παιδιά να μεγαλώνεις, για να μπορείς αργότερα και εσύ να καμαρώνεις. Μητέρα, είσαι στήριγμα στην οικογένειά σου και προστατεύεις πάντοτε με αγάπη τα παιδιά σου.

0: Νίκος Ξυλούρης. Λοιπόν, μας τελειώνει και η δεύτερη ώρα. Είναι Τρίτη, είναι 11 του Αυγούστου. 4 μέρες πριν την μεγάλη γιορτή της Παναγίας, 15 Αυγούστος 2026. Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Γεια σου, Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Να περάσετε όμορφα, Άννα. Γεια σου, Νίκο.
1: Αφιερωμένο για όλους τους χωρισμένους.

κι ας με ξαναπληγώσεις κι ας ξαναξήσεις τσιπληγές, κι ας ξαναξήσεις τσιπληγές κι ας ξαναματώσεις. Ήμουνα στις αγκάλες σου, ήμουνα στις αγκάλες σου, μα δεν με ξαναβάνεις. Ό,τι έχεις να

μη ξημερώσεις, μη υφανείς, μη ξημερώσεις, μη υφανείς και μη προβάλλεις ήλια να ξαναδώ το όνειρο, να ξαναδώ το όνειρο, γιατί θα ρω με φίλια. Να κατεχές πόσες βραδιές, να κατεχές πόσες βραδιές, εγώ στερούμαι ύπνο, να κάθομαι να σκέφτομαι, άμα κι εγώ σου λείπω. Όλο τον κόσμο έπεισα, όλο τον κόσμο έπεισα, πως δεν πονώ για σένα.

στο χωρισμό μας. Χάσαμε, στο χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Εσύ έχασες το χρόνο σου, εσύ χασες το χρόνο σου, μα εγώ καρδιάς κομμάτι. Αν μ' αγαπάς, να μου το πεις. Αν μ' αγαπάς, να μου το πεις. Και μη σε νοιάζουν τ' άλλα. Θα σ' αγαπώ μια θάλασσα. Θα σ' αγαπώ μια θάλασσα. Να μ' αγαπάς μια στάλα. Κι όταν τα χρόνια φύγουνε

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Η Αθλητική Ανοσημειρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
6: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
4: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
7: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
4: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
8: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
9: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
8: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
10: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
8: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
11: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
12: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
11: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
12: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
13: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
15: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη Δασκαλάκη το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23555 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
16: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
15: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
16: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003. Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.
1: Μέσα στο μπαξέ της αγάπης εκοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα

0: μας έχω στεί.
1: Έτσι μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Ακούσαμε και τον Μαρτσάκη. Τις αγάπης ο Μπαξές.
0: Η καρδιά μου χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
2: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.
1: Έχουμε κι άλλο, ωραία. Πάμε με Φωτεινή Ανδρουλιδάκη και Βασίλη Κρυοβρυσανάκη, ψυχοθόρυα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα.
1: Τρίτη 11 του Αυγούστου. Έτσι πάμε, έχουμε πάρει φόρα για τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Χαμός στους δρόμους, στις παραλίες, στα χωριά. Αυξημένη κίνηση στα γλέντια, στα πανηγύρια. Φίλε Γιώργο, καλημέρα. Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Γεια σου, Παγώνα Στεβιανουδάκη. Καλημέρα, καλημέρα.

0: πάμε για μια ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Ρέθυμνο, πάνω από 95.000 στρέμματα κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια. Μάλιστα η φετινή φωτιά στην περιοχή των Μελάμπων, της Κρύας Βρύσης, είναι η μεγαλύτερη στην Κρήτη τα τελευταία 10 χρόνια. Χανιά, το λιμενικό καταδίωξε δύο άντρες που έκλεβαν ψάρια από ιχθυοκαλλιέργεια στη Σούδα. Κατασχέθηκαν 210 κιλά. Συνελήφθησαν δύο άτομα. Βενιζέλιο, έπεσε τμήμα της οροφής του στο γραφείο μελιτών γιατρών. Μητέρα κατήγγειλε την κόρη της για ναρκωτικά στο Ηράκλειο και εκείνη τη μήνυσε για ενδοοικογενειακή βία. Λασίθη, συνελήφθησαν δύο άτομα για μέθη ανήλικου σε γλέντι. Χανιά, ναυαγοσώστες έσωσαν γυναίκα από τα κύματα στον Καβρό από Κορώνου. Ρέθυμνο, 10 διασώσεις λουωμένων μέσα σε λίγη ώρα από ναυαγοσώστες. Χαμός. Τώρα με τους βοριάδες, τεράστια κύματα στη Βόρεια Κρήτη, μεγάλη προσοχή. Ηράκλειο έβαλε GPS στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και παρακολουθούσε τις κινήσεις της. Συνελήφθη 23χρονος. Χάνια, σωτήρια επέμβαση αστυνομικών σε 52χρονο που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Μεγάλη προσοχή στο Ηράκλειο και όχι μόνο, απατεώνες εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΚΕΠ Γαζίου και ζητούν τα τραπεζικά στοιχεία πολιτών. Μεγάλη προσοχή. Περιφέρεια Κρήτης, 500.000 ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα στην Κρήτη, η άνεμη υποβόρης διευθύνσης 5 με 6 υποφόρ, θερμοκρασία από 23 μέχρι 32, νότια Κρήτη 35 βαθμούς Κελσίου. Μέσα σε λίγη ώρα από ναυαγοσώστες. Χαμός. Τώρα με τους βοριάδες, τεράστια κύματα στη Βόρεια Κρήτη, μεγάλη προσοχή. Ηράκλειο έβαλε GPS στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και παρακολουθούσε τις κινήσεις της. Συνελήφθη 23χρονος. Χάνια, σωτήρια επέμβαση αστυνομικών σε 52χρονο που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Μεγάλη προσοχή στο Ηράκλειο και όχι μόνο, απατεώνες εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΚΕΠ Γαζίου και ζητούν τα τραπεζικά στοιχεία πολιτών. Μεγάλη προσοχή. Περιφέρεια Κρήτης, 500.000 ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα στην Κρήτη, η άνεμη υποβόρης διευθύνσης 5 με 6 υποφόρ, θερμοκρασία από 23 μέχρι 32, νότια Κρήτη 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Μεγάλη προσοχή. Περιφέρεια Κρήτης, 500.000 ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα στην Κρήτη, άνεμη υποβόρης διευθύνσης 5 με 6 υποφόρ, θερμοκρασία από 23 μέχρι 32, νότια Κρήτη 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Ναι, καλημέρα!
1: Καλημέρα και από μένα!
0: Καλώς είναι το Χαραλάμπη! Καλημέρα, τι γίνεται! Καλά, εσύ!
1: Χρόνια πολλά από τερά, καλή Παναγιά να έχουμε.
0: Να είσαι μεθάριο. Καλά, ό,τι επιθυμείς.
1: Και εσύ το ίδιο. Και χαιρετώ, δεν λέω ονόματα.
0: Ναι.
1: Όλους θηλυκούς και ασερνικούς, μικρούς, μεγάλους, καλούς, κακούς.
0: Έτσι.
1: Γιατί υπάρχουν όλα στη ζωή μας.
0: Και μέσα μας έχουμε και καλό εαυτό και κακό εαυτό.
1: Έτσι, κανείς δεν είναι να λέει εγώ είμαι ο καλύτερος.
0: Ναι, όχι, φίλε. Ναι, μόνο να το πεις, μόνο να το πεις, κατευθείαν χάνεις την αξία σου.
1: Δεν λόγω χάνεις, έτσι ακριβώς, χάνεις. Είναι εγωισμός αυτό. Λοιπόν, μια και βγήκα από και τρεις ματινάδες,
0: ναι.
1: Θα πω, ο Παναγιά μου Αυγούστ Γιάννη, που είσαι στη γη, τονιά μου, βλέπε του κόσμου τα παιδιά και μένα τα δικά μου. Κι αν μ' αρνηθεί, λέει καμιά φορά, Μανολιό, εσύ, κάποιος φίλος, φίλη, άμα αρνηθείς να μου το πεις πρωτύτερα, μικρή μου, να έχουν καιρό να έρθουνε στο θάνατο οι δικοί μου. Κι άμα αρνηθείς, χάνεις εσύ. Εγώ ήντα θα χάσω. Δυο μέρες θα χαροκοπώ, στις τρεις θα σου ξεχάσω.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά και καλή.
0: Καλά να περάσεις, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χαραλάμπη. Να περάσεις όμορφα. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Καλημέρα.
2: Να δει τη λάμψη πρίχα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς για την Τόνια μας.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς περνάς?
3: Καλά είμαι και εγώ, δόξα τω Θεώ. Χαιρετήσω όλο τον κόσμο. Το φίλο μας το Χαραλάμπη που βγήκε τώρα. Να είναι καλά. Κυρία Πόπη με την αγάπη μου. Να είναι καλά. Τον Ιά το Φανουράκι, το Κωστή το Βουγαράκι. Το Γιάννη, το Σαφαριτζάκη, τα Καμίνια στην Αγία Μαρίνα, το Μανώλη το Μισοχωριό με τη Μαρία και όλο τον κόσμο το ακούει τον ερωτό και το και σήμερα.
0: Τέλεια!
3: Καλημέρα στο φίλο μου τον Υγεία του Πανουράκη.
0: Τον Κουρσάρο.
3: Και, ναι, τον Υγεία μου, το ξεχάσουμε το φίλο μας και την αγάπη μου και όλους. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε.

0: Καλό 15 Αύγουστο. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από τη Βιάνο.
0: Γεια σου Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας από άκριος άκρης τη γης. Στο Χαραλάμπη και στην Τόνια που άκουσα και είπαμε και το καλημέρα τηλεφωνικά πρωί πρωί.
0: Ωραία.
1: Σε όλους τους φίλους μας, φίλες, τους δικούς μας ανθρώπους. Μια καλή εβδομάδα γιατί έκτε δεν τα είπαμε, μην με χάσουν παλιά με ζυγόνοι φίλοι.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Εντάξει, παίρνω μια ολιά δύσκολα, μάλλον όλη τον καιρό, oh. Αλλά πειράζει, όλα περάσουν.
0: Περαστικά, περαστικά, να ό,τι
1: και να. Να είμαστε καλά όλος ο κόσμος, η χάρη της Παναγίας να μας δώσει δύναμη και να μας γεμίσει αγάπη στις ψυχές μας, στις καρδιές μας για όλο τον κόσμο. Και θα ρω πως ζητάς για το δάκρυ, για τα
0: ναι,
1: μάτια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λέει, κλαίω, λέει, και μες στα κλάματα φωνάζω το όνομά σου, γιατί έχω μέσα στην καρδιά πληγές του ερωτά σου. Για σένα επλημμύρισε στα μάτια μου το δάκρυ, στον ερωτά μας δεν μπορώ φως μου να βρω μια άκρη. Τα δάκρυά μου τρέχουνε σαν το νερό στη βρύση και δεν ευρέθηκε άνθρωπος να με παρηγορήσει. Είναι το δάκρυ μου αλμυρό την ώρα που πορίζει, τον πόνο που έχω στην καρδιά κανένας δεν γνωρίζει. Είναι αλμυρό το δάκρυ μου στο μάγουλο όταν τρέχει, γιατί η βαθιά πονή καρδιά μακριά σου δεν αντέχει. Και θα πω κι άλλη μια

0: άκρη τρέχουνε και δεν χαμογελούνε, είναι γιατί έχουνε πληγές βαθιά και μοραγούνε. Λοιπόν,
1: τέλεια.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους, σε εσένα, στην οικογένειά σου και μια καλή συνέχεια της μέρας και της εβδομάδας όλοι. Και
1: σε ευχαριστούμε.
0: Να μας έρθει και η χάρη της Παναγίας να...
1: Να είσαι καλά για τις ευχές σου, Κατερίνα.
0: Να γιορτάζομαι και του χρόνου όλος ο κόσμος με υγεία.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε
0: την
1: πολύ.
0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους.
1: Καλημέρα. Καλημέρα!
2: Καλημέρα και από τους Αποστόλους.
1: Και έτσι 12 Αποστόλους. Γεια σου, Βαγγελιό.
2: Γεια σας. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πω κι εγώ σε όσους βγήκανε και στους φίλους του Ερωτόκριτου από άκρη σε άκρη.
1: Και από μέση ως μέση να βάλουμε, γιατί και στη μέση γλυκούνε. Ναι. Στη μέση εκεί.
2: Και σε εσάς, με πολύ αγάπη στην οικογένειά μου και στους συγγενείς μου. Και σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο.
1: Ναι, εντάξει, Βαγγελιό, καλά να περάσει. Καλό 15 Αύγουστο!
2: Σε καλό 15 Αύγουστο σε όλους.
1: Σε ευχαριστούμε επίσης.
3: Στον ίδιο το.
1: Ναι! Πήγε 10 και μισή, ωραία. Μετά πάλι θα βγάλουμε γραμμές.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον πολιτικό τύπο. Καθημερινή, φτωχός, συγγενής ή έρευνα. Πάμε στα νέα. Ποιοι θα πάρουν και ποιοι θα το χάσουν, συνταξιούχοι, για το απίστευτο επίδομα των 300 ευρώ. Μήνες τώρα γράφουν για 400 ευρώ. Ποιος θα τα πάρει, ποιος θα τα χάσει, ποιος θα... Σαν πως είναι κανένα σεντούκι με λίρες. Με τέτοια ακρίβεια έχουν εξατμιστεί τα 300 ευρώ στα δευτερόλεπτα. Απογευματινή, πότε το Χαρτζηλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας, μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών και φίλων. Εφημερίδα των συντακτών, η μεγάλη απάτη του Μαξίμου. Να πας να τη δεις. Ρίζοσπάστης, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο και γενίκευση των συγκρούσεων. Ελεύθερος τύπος, 6.910 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Παίρνουμε κόσμο. Για μόνιμους διορισμούς σε υπουργεία, δήμους, σοφρονιστικά καταστήματα, οργανισμούς. Εσπρέσο, επειδή λέει για την Κρήτη, το διαβάζω. Βανδύ, λέει, top model στην Κρήτη. Με κορμάρα, λέει, και σαν star του Hollywood, οι διακοπές της με τον Βασίλη Μπορμπόκη, λέω. Μπορμπόκη ήταν ποδοσφαιριστής, με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Και τώρα εγώ τι πρέπει να κάνω? Να πάρω την εφημερίδα να διαβάσω ότι κάνει διακοπές? Και τι θα καταλάβω, δηλαδή, θα εμπλουτίσει τις γνώσεις μου, θα με κάνει καλύτερο άνθρωπο, τι θα γίνει δηλαδή? Κόντρα, προσχωρούν στο Σαμαρά τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, μη μου το κάνεις αυτό. Ελεύθερη ώρα, τουρκο-ισλαμικό ΝΑΤΟ εναντίον του ελληνισμού. Μέγας εθνικός κίνδυνος από τον τρίγωνο Τουρκίας-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας. Δημοκρατία, η εφημερίδα γράφει, άλωση της Αθήνας από Πακιστανούς, παραμονή, λέει, του 15 Αυγούστου, προκλητική, λέει, πρόσκληση σε χιλιάδες λαθρομετανάστες να πλημμυρίσουν το κέντρο υψώνοντας τις σημαίες του Πακιστάν και χτυπώντας τα τύμπανα. Μάλιστα. Ναι, εγώ ενέκρινα, απαντά ο δήμαρχος, κ. Δούκας. Ωραία, μπράβο, πάμε σε διαφημιστική ανάσα. Και επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
5: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
6: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
5: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
6: Η τρίτο καναλίδι μου, μεταμορφόπουλη.
5: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι. Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Ελεουργείο Φανουράκη Στέφανος Γαλιά. Αντίλαλος Πρες Μοίρες. Μονώσης Πολιουρεθάνης Πολιουρίας Αλεξάκης Γιώργος Μοίρες. Φεστός Παλάς Μοίρες. Δημοπρατήριο Δρύμης Κιανάκης Μοίρες. Ισπανικός οίκος φυτών Σεμίλας Φύτο και Φύτο Ελλάς. Point de Botte Μοίρες. Αθηνά Residence Αφή Τυράκη Λέντας. Εμπόριο Αλουμινίου Σιδήρου Δημητράκης Ηλίας Κωνσταντίνου Νίκος Μοίρες. Τυράκης Μιχάλης, χωματουργικά έργα, εμπορία καυσόξυλων, Πέρι. Τσικριτζάκης Νίκος, καζάνι καπαριανά, κοράλι, θαλασσινό αλάτι, Μοίρες. Συνεργείο αυτοκινήτων, Μανώλης Ρομπογιαννάκης, καπαριανά.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
10: Έχουμε Αλφα! Παντού!
9: Δηλαδή?
10: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα. Καλημέρα, Ευγενία.
1: Καλημερίζω τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα Σαχανιά, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, τον Χαραλάμπη, την κυρία Εύα που λέει ωραίες μαντινάδες. Και όσοι ακούνε τη Μαρίτα και τα σχολιά της, όσοι ακούνε Ερτόκριτο.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα! Yeah. Τελευταίο ημίωρο 28-92-053-500. Καλημέρα! Ναι! Και εσείς καλημέρα!
2: Καλημέρα σας!
0: Τι κάνετε, κυρία Νίκη!
2: Παστίτσιο!
0: Παστίτσιο! Για να δω την πεσαμέρα, μα τι την πετύχατε. Κάτσε να βάλω λίγο το δάχτυλο να δω.
2: Είναι, ναι, γιατί είναι μεγάλα φρέσκο.
0: Φρέσκο γάλα!
2: Από το βοσκό.
0: Κατσικίσιο!
2: Ανάμεικτο.
0: Ανάμεικτο. Γιατί, ανάμεικτο ή πιο καλό.
2: Γιατί είναι ανάμεικτα τα ζώα που τα αγοράζω.
0: Α, εντάξει. Δεν ξέρω εγώ τα κόλπα. Καλή επιτυχία.
2: Εντάξει. Ευχαριστώ. Θα καλημερίσω την Ευγενία και όλη την παρέα του Ερωτόκρουτου, την Κατερίνα και όλους που μιλήσανε.
0: Ναι.
2: Και εγώ θα σου απαντήσω στο τραγούδι το τελευταίο που έβαλες που είναι της Δέσποινας Μαντινάδες. Θα απαντήσω στην Δέσποινα.
0: Ναι.
2: Την αγαπημένη μου Δέσποινα. Και θα, για που λέει για τον άντρα.
0: Ναι.
2: Άντρας που ξέρει, λέει, να πονεί, λέει, έχει στεγνά τα μάτια, λέει αυτή. Και λέω εγώ, άντρας που ξέρει να πονεί, δεν τρέπεται να κλάψει. Αλλά θα σύρει και κραυζεί, θα βαριά να στενάξει. Όπως ξεσπούμε, λέει, στη χαρά ξεσπούμε και στον πόνο. Δεν είναι αξιοπρέπεια όταν σωπαίνεις μόνο. Ο πόνος μοιάζει ηφαίστειο και άμα τον εγκλωβίσεις, όσο κι αν είσαι δυνατός, μια μέρα θα λυγίσει. Είδα άνθρωπο, λέει, το δάκρυ του σαν το νερό να τρέχει και να τον επαλεύουνε και παλεμόμενες. Κι είδα άνθρωπο να έχει χαρά να μην τη φανερώνει. Όμως τον πόνο γίνεται θεριό που δεν μερώνει.
0: Θεριό. Πάρα πολύ ωραία, Νίκη.
2: Γιατί ακούω και λένε ότι αποσαιρετήσανε τον άνθρωπό τους με αξιοπρέπεια. Δεν εκλάψανε, δεν ξεσπάσανε. Όταν δηλαδή οι μανάδες που μυρολογούνται τα παιδιά τους, τα άντρες τους, τα αδερφούς τους,
0: νομίζω
2: δεν έχουν αξιοπρέπεια.
0: Όλοι έχουν αξιοπρέπεια. Και αυτοί που ξεσπούν και αυτοί που δεν ξεσπούν. Με τη λογική,
2: ακριβώς.
0: Ο καθένας είναι διαφορετικός άνθρωπος.
2: Ναι, όταν όμως μυρολογούνται, δεν λένε για αξιοπρέπεια.
0: Καμιά φορά λένε τον εκλάψανε καλά. Τώρα...
2: Ναι, άλλο. Δεν λένε όμως τη λέξη αξιοπρέπεια.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Έτσι είναι.
2: Δεν είναι μόνο όταν σωπαίνω με αξιοπρέπεια.
0: Καλό είναι να τιμούμε με αξιοπρέπεια τους ανθρώπους όταν είναι ζωντανοί.
2: Όταν είναι ζωντανοί, μπράβο.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει.
2: Και μετά όπως ξέρει ο καθένας.
0: Γιατί συνήθως όταν φεύγει κάποιος είναι ο καλύτερος άνθρωπος.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Όταν φεύγει κάποιος λέει και εγώ του πρόσφερα και εγώ του πρόσφερα και όσο ζούσε.
0: Ναι. Μπορεί να σε έπαιρνε ένα τηλέφωνο και να το σήκωνες.
2: Ναι.
0: Να μην είναι έτοιμη σημασία. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Νίκη. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
3: Καλώς τον,
0: ναι. Εσύ ήρθες.
3: Ήρθα.
0: Καλώς την.
3: Μιλήσαμε σήμερα,
0: μιλήσαμε το πρωί.
3: Ευχαριστώ και για το τραγούδι. Καλημέρες, όλα.
0: Όλα μαζί, όλο το πακέτο.
3: Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Στην κυρία Νίτση, ευχαριστώ πολύ, κυρία Ευγενία, με την καλημέρα σου. Και θέλεις για τα δάκρυα.
0: Ναι.
3: Καλύτερα το χαμόγελο.
0: Τα αλλάζουμε. Κάθε μέρα θα λέμε
3: αύριο
0: χαμόγελο.
3: Θα το βάλεις.
0: Μπα, δεν ξέρω, άμα θα βάλουμε κάτι. Χαμόγελο έχω βάλει πριν λίγο καιρό.
3: Α, εντάξει, δεν πειράζει. Όλα καλά, μάνα.
0: Όλα καλά.
3: Μην πέσεις, λέει, δάκρυ μου στη γη. Σε πέτρα μη στερνιάσεις, για θα σε πιούνε τα πουλιά. και τη λαλιά θα χάσουν. Και μπλιο τα λούλουδα τη γης δε θα ξεμπουμπουτσιάσουν. Μην πέσει δάκρυ μου στη γη, σε ποταμό μη στάξεις.
0: Έτσι.
3: Τρέξε στον πέτη που έχω ετσιά, πόνο να τον εκάψεις. Και μια έξτρα να πούμε, τη βρήκα εδώ και μ' αρέσει.
0: Έξτρα μπόνους, ναι.
3: Ναι, έξτρα μπόνους. Άριζο δέντρο λέει ανήμενα, να βγάλει ανθούς και κλόνους. Και του ρίχνα τα δάκρυα, τον αμαθιό μου χρόνο.
0: Ωραία,
3: καλά
0: τέλεια.
3: Καλά να περάσεις Μάνο, καλημέρα σε όλο το καλό μας ακροατήριο.
0: Να σε καλέβα, καλημέρα, σε ευχαριστώ.
3: Εσύ το ίδιο, καλή σου μέρα, γεια σου.
0: Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη, καλημερίζει όλο το υπέροχο ακροατήριο, καλή εκπομπή, χαιρετίσματα και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας.
1: Καλημερίζω όλη την παρέα μας. Νίκη, πολλά συγχαρητήρια, έχεις δίκιο.
0: Για το παστίτσιο.
1: Πάει.
0: Για το παστίτσιο έχει δίκιο.
1: Και κλαίει βουβά τον πόνο του. Να πω κι εγώ τη μαντινάδα μου, πάλι για τον άντρα μου.
0: Να πεις.
1: Ήρθε και απόψε στο μυαλό και με έπιασε το κλάμα. Δεν τον αντέχει η καρδιά του χωρισμού το δράμα. Κλαίγανε, μα δεν κλαίνε πια τα μάτια τα δικά μου. Γελώ, γελούν τα χείλη, κάτεσε. Μα κλαίει η καρδιά μου, δάκρυ χαρά στα μάτια μου. Ποτέ σου δεν προβαίνει. Δάκρυ χαρά στα μάτια μου, ποτέ θα δω να βγαίνει. Το μάτι όταν προβαίνει δεν ξέρω τι να γράφω πια.
0: Τέλος πάντων, και εγώ το
1: γιατί είσαι η πρώτη αγάπη μου, μα και η στερνή μου πάλι. Ποτέ μου δεν προβάλλει, συγγνώμη, λάστε είπα. Δάχτυ χαρά στα μάτια μου, ποτέ δεν θα προβάλλει. Γιατί είσαι η πρώτη αγάπη μου και η στερνή μου πάλι.
0: Ωραία, τις τελειώσαμε.
1: Και να δείτε να πεθάνει, εγώ το ίδιο αισθάνομαι, γιατί έφυγε σε εμάς τους μόνοι. Και μοναξιά και στον πόνο.
0: Να σε κανά τον θυμάσαι, Μαρία. Καλό 15 Αύγουστο.
1: Σας αγαπώ όλους. Καλημέρα κυρία Ελένη στην Αμερική.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Σας αγαπώ όλους, να το ξέρετε.
0: Ξέρουμε Μαρία και εμείς σας αγαπούμε. Καλημέρα.

Πέρασε η ώρα να φεύγουμε σιγά σιγά. Χρήστο, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Καλημέρα στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα!
1: Να... Προκάμα,
0: Μανώλη, ακούγεται καλημέρα! Ναι, πιάσες, τελευταία στιγμή, Μαρία!
1: Ωραία, Μανώλη, πρόκαμα, ωραία, ας πω καλημέρα!
0: Κάνεις και στολίδια, βλέπω!
1: Έχω, ναι, χθες τα άσοζα!
0: Α, χθες!
1: Εχθές τα άσοζα,
0: Φαίνε υπομονή και τέχνη!
1: Όλη μέρα μου φάει!
0: Γαμοκούλουρα δεν είναι,
1: ή όλοι? Ναι, ένα γαμοκούλουρο!
0: Αυτά τα τρώνε μετά ή όχι, άμα θες δεν τα τρώσεις.
1: Όχι, αυτό δεν τρώεται όπως γράφω, γιατί είπα ότι γράφω για τη συνταγή, την είπα στον αέρα να τη μαθαίνουν οι νέες νοικοκυρές.
0: Δεν τα τρώνε, γιατί
1: ναι, δυο λόγια μάλλον γίνονται. Κάνω αυτό που τρώεται, ναι, που βάνω μέσα υλικά, mm-hmm, και κάνω και αυτό που δεν τρώεται.
0: Αυτό που δεν τρώεται πώς φτιάχνετε?
1: Αυτό που δεν τρώεται ήδηξα και γράφω και λέω και τη συνταγή, του βάνω μέσα πάρα πολύ αλάτι που δεν χαλά. Και κρατάει πολλά χρόνια.
0: Άρα μπορεί να το έχεις μετά και για διακοσμητικό στο σπίτι.
1: Έχει κόρη μου στο χωριό ένα γκουλούρι, mm-hmm, που είναι εδώ 20 χρονών ακριβώς.
0: Και δεν έχει πάθει τίποτα.
1: Όταν ευαυτίσαμε το μικρούλι μου, το, mm-hmm, Δαμιανούλι, που στέλνω τα χαιρετίσματά μου στο ίδρυμα και σε όλους τους ανθρώπους που τα προσέχουν. Όταν ευαυτίσαμε λοιπόν το Δαμιανούλι μου, ήταν η κόρη μου η συντέχνησα. Και το έχει ακόμη στην Εθιά Μανώλη, και άμα το δει στη βιτρίνα, σαν να είναι την Αγία ώρα πτώσεως.
0: Ναι,
1: 20 χρόνια. 20 χρόνια κουλούν.
0: Να και κάτι που μάθαμε.
1: Ναι, αυτά δεν χαλούν λοιπόν, άμα τους βάλεις πολύ αλάτι. Δεν θέλει, mm-hmm, μέσα τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει το κουλούρι αυτό που θέλει να μείνει για λούσο, μόνο αλάτι πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Η ρακή και νερό. Ναι, τίποτε, ναι, ναι, άλλο. Uh-huh. Ούτε λάδια, ούτε ζάχαρη, ούτε τίποτα.
0: Άρα υπάρχει το μυστικό.
1: Μπράβο. Και μετά κρατεί και να κάνει και τη ζύμη σκυρή. Κρατεί πολλά πολλά χρόνια.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έριξα λοιπόν και τη συνταγή, γιατί εγώ όπως έχω πει δεν θέλω τίποτα για τον εαυτό μου, τα μοιράζομαι με τον κόσμο, mm-hmm, και αυτό Μανώλη το εισπράττω στην αγάπη του κόσμου και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Μοιράζεσαι με τον κόσμο τη γνώση, μπράβο, που έχεις αποκτήσει.
1: Τις γνώσεις, ό,τι μπορώ να μοιραστώ με τον κόσμο το μοιράζομαι, διότι θα μείνει. Και αφού μας δίνει και η τεχνολογία
0: την ευκαιρία,
1: την ευκαιρία, και μπορούμε να το κάνουμε, όποιος μπορεί να το κάνει να το κάνει, διότι αυτά μένουν, γιατί εμείς θα φύγουμε αύριο και...
0: Να μείνει κάτι στη νέα γενιά, αφήνεις και τα βιντεάκια σου, αφήνεις λεπτομέρειες.
1: Κάποια γυναίκα εκεί στο βιντεάκι μπορεί άντα να το κάνει, δείχνω τη συνταγή ακριβώς.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, την καλημέρα Μανώλη, έχεις από όλους οι παζαριώτες.
0: Καλημέρα στο παζάρι, ψωνίστε.
1: Καλημέρα σε όλα τα χωριά που ακούνε Ερωτόκριτο, γιατί ήταν πάρα πολύ σήμερα στον πύργο που με βρήκανε και με συναντήσανε και ακούνε καθημερινά.
0: Και φαντάζομαι, Μαρία, θα ήταν μεγάλο παζάρι σήμερα στον πύργο, γιατί είναι τώρα 15 Αύγουστο.
1: Εντάξει, Μανώλη. Μεγάλα τώρα τα παζάρια αυτά βιό δεν είναι, αλλά φέρνουν και οι άνθρωποι να είναι καλά, φέρνουν τα απαραίτητα που θέλουμε να αγοράσουμε όλοι.
0: Ωραία, τα βασικά.
1: Τα σπουδαία, τα βασικά, από που θέλουμε, τα φρούτα, τα λαχανικά, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και να είναι καλά όλοι οι παζαριώτες, χαιρετίσματα έτσι από πολλά χωριά, πάρα πολλά χωριά.
0: Να είναι καλά.
1: Τα ακούνε Ερωτόκριτο και... Να τα ξαναπούμε και αύριο με το
0: καλό. Με το καλό, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ για την καλημέρα σου.
1: Δεν έχω άλλο πράγμα να σου πω. Τα χαιρετίσματά μου σε όλες τις ακροάτρες που βγήκανε, που είπανε, που ακούνε, που στην όμορφη μας Νάξο, που άκουσα εκεί, που δεν ήρθουν μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην αυλή άκουσα τον Νίκο και τα παιδιά όλα. Σε χαιρετίσματά μας από εμάς, όλους σας, και να είστε καλά με υγεία. Και τα ξαναλέμε.
0: Να είστε καλά, Μαρία, καλή ξεκούραση. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, Μανώλη. Τα δάκρυα ήλεγε, αλλά. Έχω ωραία ρήμα γραμμένη, μα δεν ήταν ώρα τη βρω.
0: Εντάξει, έχουμε καιρό. Καλά να είμαστε πρώτα Θεός.
1: Να είστε καλά, Μανώλη. Τα δάκρυα βγαίνουν και με τη χαρά και με τον πόνο.
0: Σωστά.
1: Και όπως λέγανε και οι κυρίες, άκουγα την κυρία Νίτση στο δρόμο, η αξιοπρέπεια είναι όπως και να του βγαίνει του κάθε ενός.
0: Ναι, πόνος. Ναι, έτσι, έτσι.
1: Δεν είναι κατηγορήσιμος κανείς πόνος. Είτε μυρολογάσαι, είτε φωνάζεσαι.
0: Και πρέπει να σεβόμαστε το καθένα πώς πενθεί. Γιατί έχω ακούσει καμιά φορά ότι λέει η τάδε λέει έβγαλε τα μαύρα ρούχα. Και τι σε νοιάζει σένα που τα έβγαλε. Δηλαδή, τώρα, έτσι θέλει.
1: Εγώ τώρα, Μανώλη, αυτό το πράγμα δεν κατηγορώ κανέναν άνθρωπο ποτέ μου, γιατί. Δεν το έχω και στο χούι.
0: Ναι.
1: Αλλά καθένας όπως νιώθει,
0: σωστά,
1: τον επερνά τον πόνο του.
0: Έτσι.
1: Γιατί εγώ, όπως έχω πει, Μανώλη, έχω βρει το καταφύγιό μου για να μην κλαίω και να μην σκοτώνομαι και να μην κάνω πράγματα που δεν πρέπει. Έκαμε λοιπόν τα δάκρυά μου και γράφω. Τον πόνο μου και τον εγγράφω εκεί με.
0: Απασχολιέσαι, κάνεις, έχεις δημιουργικά.
1: Ξεχνούμε. Ξεχνούμε, αλλά όχι όμως ότι ο πόνος μου περνά. Δεν περνά
0: όχι,
1: ο πόνος.
0: Παναγία μου.
1: Ο πόνος υπάρχει. Αλλά καθένας με την αξιοπρέπειά του, όπως μπορεί.
0: Καθένας με τον τρόπο. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Άλλος είναι πιο ευαίσθητος, άλλος είναι πιο.
1: Και όπως το κάνει ο καθένας, είναι σεβαστό.
0: Έτσι.
1: Σεβαστό. Σεβαστό λοιπόν και την αγάπη σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μανώ, γεια.
0: Είμαστε παρέα με το ξεχωρίο Γιάννη Σκουλιντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, υπέροχα κοσμήματα. Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλιντάκη στο κέντρο, κέντρο των Μυρών. Καλά να είμαστε πάλι αύριο. Ναι, πρώτα Θεός, μετά τις 8, να βγούμε στον αέρα και στη θάλασσα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
8: Μωρό μου πώς περνάς.
7: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
9: Όσα ταξίδια με τον μου.
7: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
8: Πες μου να έχεις δεράκι.
7: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
8: Θυμάσαι, Μαδαρίνη.
7: Γιώργο Μανολιούδη.
8: Όλα θα πάρω τα στεγά.
7: Γιώργο Παπαδάκη.
8: Πέρασε κοινός ο καιρός.
7: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας.
10: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
11: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
12: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Ο φόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος, Ύφνος, 33 Χανιά, Λίμνος, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 40 Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε.

0: Νέο κρεοπωλείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπωλεία Αφίανο Γιαννάκη. Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
2: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
1: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
2: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
3: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
5: Μια μαργαρίτα εμάβουνα και στάθηκα στη μέση.
4: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
6: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
4: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
7: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Μην τη χάσετε!
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 0 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: εχθρός, γη φίλος μυστικός μου, ο ήλιος ήταν εχθρός, γη φίλος μυστικός μου. Αχ, γη φίλος μυστικός μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακυνθού. Νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες βρέθηκε 66χρονος μόνιμος κάτοικος Γερμανίας που βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και μία μέρα πριν από τον θάνατό του είχε καταγγείλει τον αδερφό και τον ανιψιό του για ενδοοικογενειακή βία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο στην Αθήνα. Στην Ευελπίδων, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν και αρνείται την εμπλοκή της. Παρέμβαση εισαγγελέα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
6: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
5: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
6: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
5: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
6: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
5: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
7: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11.39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13.20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6.35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6.78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5.48. Υγρό πιάτον φέρι 900 ml 3.45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10.78 το τεμάχιο. Γάλα νουνού Family 1,5 λίτρο 2.48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7.95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92434.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
7: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
6: Θα σας γεσκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
7: Η τρίτο κανάλι μου, μεταμορφόπουλη.
6: Για μια ξεχωριστή

0: ζεστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
1: Όλα θα πάρω τα στενά.
0: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983 18 18 29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης Μύρες. Γεωδιατρητική Χουστουλάκης Πόμπια. Ελαιόμηλος Καργάκης Μωρόνη. Κρεοπολείο Νικολούδης Μύρες. Γεωργικά Εφόδια Μαραγκάκης Μύρες. Φυτώριο Χερέτη Δουλγεράκης Αληθινή. Κομώσης Ρούλα Μύρες. Κατασκευές ξύλου Παπαδάκης Φάνης Πετροκεφάλι. Ελαιοχρωματισμοί Σάλης Μύρες. Αλάιν Επιπλοτεχνική Μύρες. Δημήτρης Καμάρης Συμβολιογράφος Μύρες. Γαλιανός Φούρνος Μύρες. Ρογδάκης Κωνσταντίνος Γεωπόνος Μύρες.
2: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
0: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
4: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
3: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
7: στο μας. Γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House.
5: Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Όπα λέω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν απλώς λιτός και κατηγορηματικός ως προς το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Να παίξουμε πιο καλά και να νικήσουμε, δήλωσε ο Βάσκος, τεχνικός των Ερυθρόλευκων για τη Ρεβάν στην Ολλανδία. Πολλές λύσεις στη γραμμή κρούσης θα έχει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ στον απόψινό αγώνα ρεβάνς με την Τζεσεκά 1948 στη Σόφια, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League, καθώς οι Ανδρέας Τετέι, Σιρίλ Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για τη Βουλγαρία. Ανοιχτό φαίνεται το θέμα για τον Σκοτσέζο μπακ της Ένωσης James Penrice και τους Rangers μετά και τη δήλωση του προπονητή τους, ενώ στην ΑΕΚ περιμένουν πρόταση αγοράς του, καθώς δεν είναι στις προθέσεις τους να συζητήσουν ενδεχόμενο δανεισμού. Η τακτική στο επίκεντρο του ΠΑΟΚ πριν από τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τα προκριματικά του Europa League. Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο του Αλέσιο Λύση, η Άλλη και Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό, ενώ ο ΜΕΙΤΕ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασης.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
5: Μωρό μου πώς περνάς.
4: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
6: Όσα ταξίδια με τον μου.
4: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
5: Πες μου να έχεις Βερακλή.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
5: Θυμάσαι Παδαρίδη.
4: Γιώργο Μανολιούδη.
5: Όλα θα πάρω τα στεγά.
4: Γιώργο Παπαδάκη.
5: Πέρασε κοινός ο καιρός.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ecoprocat.gr. Ecoprocat ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
9: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Διάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Διάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι.
10: Ο πλουσιότερος
9: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις,

0: Την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων. Oh.
1: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
0: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
1: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
5: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
4: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
6: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
4: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938-741-314. Καλώς να ορίσετε.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
10: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
10: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακυνθού. Νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες βρέθηκε 66χρονος μόνιμος κάτοικος Γερμανίας που βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και μία μέρα πριν από τον θάνατό του είχε καταγγείλει τον αδερφό και τον ανιψιό του για ενδοοικογενειακή βία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο στην Αθήνα. Στην Ευελπίδων, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν και αρνείται την εμπλοκή της. Παρέμβαση εισαγγελέα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
5: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
4: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
5: Τι τρίτο καναρίνι μου, μεταμορφόπουλη.
4: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
5: Όλα θα πάρω τα στενά.
4: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή VS Security, συστήματα ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί Βαγγέλη Σταυρουλάκης Πόμπια. Χατζάκης, οικοδομικά και χωματουργικά έργα Γαλιά. Κούλε, καφέ μπαρ, ρέστοραν Μύρες. Βενιζέλος καφέ Μύρες. Τεντοπία Ιερονυμάκης Μύρες. Ελαιοχρωματισμοί Πετράκης Γιώργος Καπαριανά. Κάμπος καφέ Πόμπια. Υγρά καύσιμα Ελλήν Ιερονυμάκης Μύρες. Στέλιος Ριγάκης ηλεκτρολόγος Μύρες. Εξκαφές Μεταφορές Δρυμισκιανάκης Πέρι. Παγοποιία Βεϊσάκης Μύρες. Καφοδίο Πετροκεφάλι. Χωματουργικά έργα Καυσόξυλα Καραμανιτάκης Μύρες.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11:00. Μια προσφορά.
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούσουμε ρυθμό.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης. Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.

0: Χριστός. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μύρες.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Η αθλητική Ανοσημυρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
5: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
4: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μυρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μυρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μύρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μυρών.
5: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
4: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μυρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος, η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι.
5: Ο πλουσιότερος της γης είμαι.
7: Το Σάββατο 15

0: 5 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
2: Έχουμε Α! Παντού!
1: Δηλαδή?
2: Α! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Α! Παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν απλός, λιτός και κατηγορηματικός ως προς το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Να παίξουμε πιο καλά και να νικήσουμε, δήλωσε ο Βάσκος, τεχνικός των Ερυθρόλευκων για τη ρεβάν στην Ολλανδία. Πολλές λύσεις στη γραμμή κρούσης θα έχει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ στον απόψινό αγώνα ρεβάνς με την Τζεσεκά 1948 στη Σόφια στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League, καθώς οι Ανδρέας Τετέι, Σιρίλ Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για τη Βουλγαρία. Ανοιχτό φαίνεται το θέμα για τον Σκοτσέζο μπακ της Ένωσης James Penrice και τους Rangers μετά και τη δήλωση του προπονητή τους, ενώ στην ΑΕΚ περιμένουν πρόταση αγοράς του, καθώς δεν είναι στις προθέσεις τους να συζητήσουν ενδεχόμενο δανεισμού. Η τακτική στο επίκεντρο του ΠΑΟΚ πριν από τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τα προκριματικά του Europa League. Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο του Αλέσιο Λύση, οι Άλλοι και Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό, ενώ ο ΜΕΙΤΕ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασης.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης. Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
8: Όσα ταξίδια με τον μου.
7: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
8: Πες μου ηνάχης, Βερακλή.
7: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
8: Θυμάσαι, Παδαρίδη.
7: Γιώργο Μανολιούδη.
8: Όλα θα πάρω τα στερά.
7: Γιώργο Παπαδάκη.
8: Πέρασε κοινός ο καιρός.
7: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
11: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
12: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
16: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
16: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος, Ύφνος, 33 Χανιά, Λίμνος, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 40 Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
3: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
2: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
3: Τι τρίτο κανάλι μου, μεταμορφόπουλη.
2: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
3: Όλα θα πάρω τα στενά.
2: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Ελεουργείο Φανουράκη Στέφανος Γαλιά. Αντίλαλος Πρες Μύρες. Μονώσεις Πολυουρεθάνης Πολυουρίας Αλεξάκης Γιώργος Μύρες. Φεστός Παλάς Μύρες.

0: Δήμο Πρατήριο Δρύμης Κιανάκης Μύρες. Ισπανικός οίκος φυτών σε Μήλας Φύτο και Φύτο Ελλάς. Point de Beauté Μύρες. Αθηνά Residence Αφιτηράκι Λέντας. Εμπόριο Αλουμινίου Σιδήρου Δημητράκης Ηλίας Κωνσταντίνου Νίκος Μύρες. Τυράκης Μιχάλης Χωματουργικά Έργα. Εμπορία Καυσόξυλων Πέρι. Τσικριτζάκης Νίκος Καζάνη Καπαριανά. Κοράλι Θαλασσινό Αλάτι Μύρες. Συνεργείο Αυτοκινήτων Μανώλης Ρομπογιαννάκης Καπαριανά.
1: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
2: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
1: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
2: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
3: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
6: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
5: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
7: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
5: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938-741-314. Καλώς να ορίσετε.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
0: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δεύτερο πύρινο μέτωπο στη Ζάκυνθο, καθώς μετά το δάσος στο Μαραθιά φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στις Βόλιμες. Θέμα στατικότητας κτηρίων στην Κυψέλη ανοίγει το πόρισμα ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού που επέλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής μετά τις ρογμές που εντοπίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια εργασιών του μετρό. Φρικιαστικές καταγγελίες για νεκρά ζώα σε ιδιωτικό καταφύγιο στα Μελισσάτικα Βόλου. Από την εποχή της κρίσης χρέους και των μνημονίων, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για έρευνα και ανάπτυξη είναι κολλημένες στο 0,5% του ΑΕΠ, όταν στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες προσεγγίζουν το 1%. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.617 μονάδες. Ανησυχία για blackout εν ώψη της αυριανής έκλειψης ηλίου, οι μηχανικοί των ευρωπαϊκών συστημάτων καλούνται να διαχειριστούν μία απότομη πτώση της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, νεκρά 3 μέλη του πληρώματος.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπίρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτων Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10 78 το τεμάχιο. Γάλα νονού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
7: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα Παινιές του Νότου, γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη, να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Αυτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
5: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
4: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.

0: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μυρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
1: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Με στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ιεροτόκητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ιεροτόκητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
4: Πες, μωρό, μωρό μου, πώς περνάς.
3: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
5: Όσα ταξίδια με τον μου.
3: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
4: Πες μου να έχεις μερακλή.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Γιώργο Παπαδάκη.
5: Πέρασε κοινός ο καιρός.
3: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
2: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
9: λύση. Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: και μια νύχτα θα σε κλέψω.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κρητικό γλέντι.
4: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
3: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κρητικό συγκρότημά του.
4: Κίτρινο καναρίνι μου, μεταμορφόπουλη.
3: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κρητική μουσική και πολύ κέφι. Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης Μύρες. Γεωδιατρητική Χουστουλάκης Πόμπια. Ελαιόμηλος Καργάκης Μωρόνη. Κρεοπολείο Νικολούδης Μύρες. Γεωργικά Εφόδια Μαραγκάκης Μύρες. Φυτώριο Χερέτη Δουλγεράκης Αληθινή. Κομώσεις Ρούλα Μύρες. Κατασκευές ξύλου Παπαδάκης Φάνης Πετροκεφάλι. Ελαιοχρωματισμοί Σάλης Μύρες. Αλάιν Επιπλοτεχνική Μύρες. Δημήτρης Καμάρης Συμβολεογράφος Μύρες. Γαλιανός Φούρνος Μύρες. Ρογδάκης Κωνσταντίνος Γεωπόνος Μύρες.
5: Διήμερο κρητικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
4: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
5: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
4: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
5: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938-741-314. Καλώς να ορίσετε!
6: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου,

0: διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
5: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
4: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
0: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος, η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα Πενιές του Νότου, γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ζευγάρια κούπες πίνω δυο και περιμένω τρίτη. Αχ, η βαριά κληρονομιά που έχεις, παντέρ μη Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σωρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση μεταξύ των περιοχών Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκος στα Σπάτα Αττικής. Δασική βλάστηση καίγεται στο κομπότι Άρτας. Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό που έπληξε χθες στην Κολομβία αυξήθηκε σε 224. Ομάδες έκτακτης ανάγκης με τη βοήθεια αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης λόγω εκτροχιασμού βαγονιού που μετέφερε καύσιμα. Χάος και πολύ ωραίες αναμονές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, λόγω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναρκωτικά αξίας άνω των 120.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε σπίτι στον Άγιο Σώστη στη Μυκόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού LNG για να γεμίσει όσο μπορεί τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Γρηγόρη Σαμόλης στις Μοίρες.
11: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
10: Η Αθλητική Ένωση Μοίρων σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
11: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
10: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοίρων ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοίρων.
11: Ρε
10: Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μυρών.
11: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
10: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μυρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23555 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: αγάπη.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98.
4: Κρεοπολιάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98.

0: 98. Κατσίκα 5 και 98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5 και 28. Γουρουνοπούλα 3 και 98. Σπάλα χοιρινή 2 και 98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13 και 98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3 και 98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
2: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
2: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
5: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
4: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
5: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
4: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
6: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
4: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
6: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
4: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Ερωτόκριτος.
9: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα. Γιατί πονώ για σένα.
7: Ερωτόκριτος.
9: Μαράζει το έχω να σε ειδώ. Χαρούμενη μια μέρα. Χαρούμενη μια μέρα.
7: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος.
1: Θέλω η πηγή που μ' ανοίξες αυτή να μην είμαι μόνο.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
5: Μωρό μου πώς περνάς.
4: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
6: Όσα ταξίδια με τον μου.
4: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
5: Πες μου να έχεις βεράκλη.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934-648-894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
5: Θυμάσαι, Παταρίνη.
4: Γιώργο Μανολιούδη.
5: Όλα θα πάρω τα στενά.
4: Γιώργο Παπαδάκη.
6: Πέρασε κοινός ο καιρός.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας.
7: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
8: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
8: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
7: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782. 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
5: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
4: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
5: Τι τρίτο κανάλι μου,
9: για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
5: Όλα θα πάρω τα στενά.
9: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή VS Security, Συστήματα Ασφαλείας Κάμερες Συναγερμή Βαγγέλη Σταυρουλάκης Πόμπια. Χατζάκης Οικοδομικά και Χωματουργικά Έργα Γαλιά. Κούλε Καφέ Μπαρ Ρέστοραν Μύρες. Βενιζέλος Καφέ Μύρες. Τεντοπία Ιερονιμάκης Μύρες. Ελαιοχρωματισμοί Πετράκης Γιώργος Καπαριανά. Κάμπος Καφέ Πόμπια. Υγρά Καύσιμα Ελλήν Ιερονιμάκης Μύρες. Στέλιος Ρυγάκης Ηλεκτρολόγος Μύρες. Εξκαφές Μεταφορές Δρυμισκιανάκης Πέρι. Παγοποιία Βεϊσάκης Μύρες. Καφοδίο Πετροκεφάλι. Χωματουργικά έργα Καυσόξυλα Καραμανιτάκης Μύρες.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα. Παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
5: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
4: Αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.

0: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
1: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
0: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
2: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
0: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε!
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892 023 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 022 242.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνήχνα ταξιδιάρης.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σωρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση μεταξύ των περιοχών Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκος στα Σπάτα Αττικής. Δασική βλάστηση καίγεται στο Κομπότι Άρτας. Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό που έπληξε χθες στην Κολομβία αυξήθηκε σε 224. Ομάδες έκτακτης ανάγκης με τη βοήθεια αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης λόγω εκτροχιασμού βαγονιού που μετέφερε καύσιμα. Χάος και πολύ ωραίες αναμονές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, λόγω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναρκωτικά αξίας άνω των 120.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε σπίτι στον Άγιο Σώστη στη Μυκόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού LNG για να γεμίσει όσο μπορεί τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα Πενιές του Νότου, γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι.
8: Ο πλουσιότερος
7: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
3: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
2: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
3: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
2: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
3: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
2: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
3: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
2: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
3: Πιτρινό καναρίδι μου, μεταμορφό πουλί.
2: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
3: Όλα θα πάρω τα στενά.
2: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Ελεουργείο Φανουράκη Στέφανος Γαλιά. Αντίλαλος Πρες Μοίρες. Μονώσης Πολιουρεθάνης Πολιουρίας Αλεξάκης Γιώργος Μοίρες. Φεστός Παλάς Μοίρες.

0: Δήμο Πρατήριο Δρύμης Κιανάκης Μύρες. Ισπανικός οίκος φυτών σε μήλα σφύτο και φύτο Ελλάς. Point de Botte Μύρες. Αθηνά Residence Αφιτηράκι Λέντας. Εμπόριο Αλουμινίου Σιδήρου Δημητράκης Ηλίας Κωνσταντίνου Νίκος Μύρες. Τυράκης Μιχάλης Χωματουργικά Έργα. Εμπορία Καυσόξυλων Πέρι. Τσικριτζάκης Νίκος Καζάνη Καπαριανά. Κοράλι Θαλασσινό Αλάτι Μύρες. Συνεργείο Αυτοκινήτων Μανώλης Ρομπογιαννάκης Καπαριανά.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
3: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
2: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
7: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
6: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
7: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
6: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
8: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
6: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
8: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
6: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άδειξε η φως ανάψει. Αδες άμανα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
3: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
4: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
2: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
7: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης. Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
8: Όσα ταξίδια με τον μου.
5: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
8: Πες μου να έχεις, Βερακλή.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Γιώργο Παπαδάκη.
8: Πέρασε κοινός ο καιρός.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας.
9: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
3: Όπε, ρίσεις αγάπου να μου φέτος, δε μ' αρέσει.
6: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Διάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
3: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήτα περνάς με φορά.
6: Στον Αμυρά Διάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Διάνου.
3: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
6: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 4012 94 και 6977 858 444.
3: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
6: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9. Αυτό

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: στους 87,9.
1: Είσαι εσύ για μένα ελπίδα σε ένα δύσκολο καιρό, βάλσαμο για αγριό ποτάμι.

Ένας βοσκός αγάπησε ενός πασά την κόρη. Ένας βοσκός αγάπησε ενός πασά την κόρη. Τσι νύχτες μίγανε κρυφά που δεν τσι θωρούσαν.

μάρτυρουσαν κι όχι στον άλλο τσικαϊμούς αγάπης μάρτυρουσαν. Μα μια και δυο εις του Πασά, μα μια και δυο εις του Πασά ψήλοι στα φιά.

σας και κλείδωσε την όπασά με στον οντά την κόρη. Με στον οντά την κόρη, με στον οντά την κόρη. Και διώξανε και το βοσκό, και διώξανε και το βοσκό χειμώνα εις τα όρη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
3: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
2: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
3: Τι τρίτο καναρίδι μου, μεταμορφόπουλη.
2: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
3: Όλα θα πάρω τα στενά.
2: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζά και Στριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης Μύρες. Γεωδιατρητική Χουστουλάκης Πόμπια. Ελαιόμηλος Καργάκης Μωρόνη. Κρεοπολείο Νικολούδης Μύρες. Γεωργικά Εφόδια Μαραγκάκης Μύρες. Φυτώριο Χερέτη Δουλγεράκης Αληθινή. Κομώσης Ρούλα Μύρες. Κατασκευές ξύλου Παπαδάκης Φάνης Πετροκεφάλι. Ελαιοχρωματισμοί Σάλης Μύρες. Αλάιν Επιπλοτεχνική Μύρες. Δημήτρης Καμάρης Συμβολεογράφος Μύρες. Γαλιανός Φούρνος Μύρες. Ρογδάκης Κωνσταντίνος Γεωπόνος Μύρες.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
4: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
5: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
3: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε!
6: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά.
3: 14 Αυγούστου γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
4: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
5: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
3: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε!
6: Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν.

0: όπως να ορίσετε.
1: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
2: Γρηγόρη Σαμόλης στις Μοίρες.
3: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
2: Η Αθλητική Ανοσημηρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
3: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
2: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
3: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
2: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
1: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
4: Ποτέ ρίσεις αγάπουν αμοφέτος, δε μ' αρέ.
1: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
4: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
1: Στον Αμυρά Βιάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Βιάνου.
4: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
1: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 4012 94 και 6977 858 444.
4: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
1: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
5: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
6: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
5: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House.

0: House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τ' αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στέλνια το μάτια, την καρδιά, την έκαμα για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πες

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
0: Ακούμε κριτικά.

Ερωτόκριτος στους 87,9. Μια συνάντηση με την παράδοση.

έχω εγώ παράπονο μητσό σε τζανέλα. Μόνο κερά μου μόνο, μόνο εις τη δολοφόνησα, η τιμάνα που σε γέλα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βγήκε Σεριάννη το όνειρο στα κάστρα του Σεβδάσου. Μα πάλι εκλειδαμπάρωσε την πόρτα η καρδιά σου.
0: Η Κρήτη μας ενώνει. Ερωτόκριτος στους 87,9.

0: και Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν θέλει ο πόνος και πολύ να γίνει ευτυχία, μα και η χαρά στα ξαφνικά γίνεται δυστυχία.
0: Ερωτόκριτος. Μόνο κριτικά.

τόσο αθυβολή για χωρισμό και πόνο. Σαν να με κοπηλιά μου, σαν να με αδύναμο κερί σε μια φωτιά και λιώνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Είμαι το παιχνιδάκι σου κι όποτε θες με πιάνεις. Αχ, πως αγαπώ.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα

0: 87,9.
1: Μη φεύγεις, μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Κύπρος.
1: Τραυματισμένη μου καρδιά από στιβαστάς τσιπώνους, πούνε μαχαίρια δίκοπα και κόβουνε τσιχρόνους.
0: Ερωτόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε.

0: Αυτόκριτος.
1: Χριστέ μου πως θα ρέω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Το βουκαϊμένε, το βουκαϊμένε νερακλή, καϊμένε νερακλή.
0: Μόνο κριτικά.
2: Κρήτη.

0: Θεοτόκριτος.
1: Στην εκκλησά της αγάπης μου, Ανάσταση έλα κάμε, κι εγώ στα χέρια σου τα δυο λαμπάδα άσπρη θα είμαι.
0: Τα χρώματα της Κρήτης, οι στιγμές της, η μουσική της, εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό το κάνω πέτο ζάλι. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
4: Να μην μυρίζεις για σε μην η ομορφιά σου φτάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: γεμάτα.
1: 87,9.
0: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέμιο τόμπουλα έχεις κουσουλαμένα.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τη θάλασσα στα θαύματα του κόσμου εγώ δε βάνω. Ένα πηγάδι ήτανε που κλαψα λίγο απάνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τα σ' αγαπώ μου τάκα μα αμέτρητα τραγούδια, και τα χαρίζω στα πουλιά, στα δάση, στα λουλούδια, στον ουρανό, στη θάλασσα, στον ήλιο, στο φεγγάρι, στα χρώματα της ροδαυγής, στου δειλινού τη χάρη. Τα μετατρέπω με ερτζουβί, όντε καταλαγιάζω, και το Θεό που με έπλαξε με την καρδιά δοξάζω. Τα κάνω ελπίδες τρυφερές, ανθρώποι να πιαστούνε, να αναντρανίσει η καρδιά τις ώρες που να βαγούνε. Τα τραγουδώ στο δυστυχή, τον παραπονεμένο, το γέρο που τον έχουν οι πάντες ξεχασμένο. Πολλές φορές τα χέρια μου ζεστό ψωμί τα κάνω, να τα μοιράσω στο ορφανό και το φτωχό ζητιάνο. Αγάπη κόρη του Θεού, ποιος δε σε θέλει ορτάκι, πού είσαι αέρας, είσαι φως, είσαι νερό σταυλάκι. Κι ό,τι γυρεύει μια καρδιά, κοντά σου θα γνωρίσει, και σ' άλλους με απλοχεριά, και εκείνη να χαρίσει.

0: ερωτόκριτος.
1: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.